0: Είπα να μην σου πω το πόσο σ' αγαπάω.
1: Νίκος Κόκολης, έχω τα γλυκά.
0: Το πόσο ενδιαφέρομαι.
1: Οπα,
0: είπα να μην πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μην πω

0: πως θα νιώθουμε κι οι δυο. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας.
1: Τη ζωή
0: μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια.

γεράσαν γλέντια ξενύχτια αγκαλιές. Τόσες γυναίκες καημούς με κεράσαν κι ονειρεμένες βραδικές. Τόσες γυναίκες καημούς με κεράσαν

0: Ποιος είναι αφεντικό, το ξέρεις?
1: Ο Στέλιος, ο Αρπανιώτης. Ήταν φυλακή χρόνια, τώρα βγήκε.
0: Για φόνο.
1: Ωραίο παλικάρι, αν δεν το πειράξεις, δεν σε πειράζει. Και από φωνή, αηδώνει.
2: Κύριε Γενιτσάρη,
3: λέγε Στέλιο μου,
2: ρίξε μας ένα ζεμπεκάκι.
3: Μπράβο αδερφέ μου, το έχεις. Πάμε παιδιά, με στη φυλακή που μπήκα.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί ένας φίλος ήρθε από Βουλγαρία και θέλει να ακούσει την καρδιά μου πλήγωσης. Να το πούμε.
1: Βεβαίως. Εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: παλιά. Φτιάξα μάλα.
1: Σε full volume, αμάρτη. Κατήμα, κατήμα, κουλάμπι, full volume.

κουράστηκες, γιατί μαζί μου δεν μου είπες πως κουράστηκες. Σε λέω αγάπη γιατί ξέρω θυσιάστηκες, γιατί στις δύσκολες στιγμές εσύ μου στάθηκες.